0: το έχουμε μάρσε μου που συμπάτε σαν ρεγάγεται.
1: Αγάπη αφάσια, χωκούρκια μας, αγάπη μου, μου ηχάστερα, αγάπη χάστη κοτσίνα, αφορά και εμείς για χαρίτε εκεί. Μάσα ρε, δε έχει ούτε δεχβάνσκαρη. Τώρα έχουμε όταν βρούσε και τα λούρι να γει.
0: Δεν είναι η πρόσφατη πρόσφατη.
1: Δεν είναι αυτό που είναι.
0: Βέβαια, τότε θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θα λέω ότι θ